Κοπουραχέι ο Σέβα ο Κυροκύ, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι. Θα έγινα μια πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Ρε Καρνάτα Ρε Ραϊτέπε. Ο Ουερομαντάβα Χεσέ, Ιμεμπή ο Χαϊχουετέβα Ισουπέ,